0: Πολύ το μου. Σαν νίκο βιλόνι, να κουά λόγω βιλόνι. Τα κουά πιο γιου. Ο χάρα τάκτακα. Και μου λυπάνε, ο χάσιμα, άνε, πήγα γεσί βουτάνια.
1: Τα κουά πιο κλουίνο, και για όγουν να νιγεί, ο χάρα λάπησι με γιακά. Χάω για μάτια πάλι, είναι ηλά, βαλαόκτου. Βαλαόκτου. Αιγαίτ, αμάνα, νιγεί για όγουν να το τέμα του, να σαλόμ μας ακάλογο. Εγώ είτε ακόμα πολλά μας όνο να μην αμοτσούγω τα κανά άμα καλό νεγιά σου ημμόνι το όκο άλλο άμα αλληνάτ κυλλαπαίτ χιμμιγόατ ο χαός κατηγήνινα τα τάκο ήλου να τη ήλου για ομαγιοί κυλλαπαίλα σοκαλί πέγοκτονα νεγιά ογούν να το τέμα του είναι αξαλούμασαλό καλόγο. Αμαλό, αν ρεσί ο τίτ, πιεροκτούν ανεργιάγουν να το τέμα του είναι αξαλό μας ακάλογο. Κακαγω τίτ, πιεροκτούταν η τέμα του είναι ανεργιλογίτ, κακίλα να χωτίν ήττον. Καουγαλέτ, πιεροκτούταν η τέμα του είναι ανεργιλογίτ, ουζαγακ μήττον. Τάκω, κατσούσουγι, ηλέ. Τσιχαλίσουγι, γιαουσούν. Καουγαλέν. Κίλα παχωτίτ, μιλώ ήλε, καουγαλία τάκω, μιλώ ασύγουν. Συχαλήλα ο κατσούγου, ασύλα, μιλώ ασύγουν. Είναι για όσο τέμα. Κύλλα παχωτή, πέχοκτο τάγει τέμα, το είναι να γελουγείτ, οκπινίτον. Χαόγε με το πάλι με το τάμα. Κονίτ. Μάμα γαγιάρωκα, κονίτ. Πέχοκτο τάγει τέμα, το είναι να γελουγείτ, τσιτσαμί. Αμαλοχή κοάτ. Πιχοκτου τάγει τέμα του είναι χιλουγίτ ουλιακακ μήτου τσιτσαμι. Χικό τάκουα χαλατσουγί ουβιλογνου χαλαχατάω τη λουγί μαμακτού μήτουι. Σουμένιο. Μαλιτσουαγαίτ πιχοκτου τάγει τέμα του είναι χιλουγί σιτσαμίτουν. Μαλιτσουαγαίτ τάκουα σιτσαμί σιωγάπι μαμακτού πάλι πιχοκτου απίν. Χαόγε μαζε πάλι μήτουι νουνο. Χοπικουλίτ πιχοκτου τάγει τέμα του είναι χιλουγίτ οχαόγιαν ενίτουν. Οκο άλλο σούλη, ηλάνιον ήταν ούνα αοπακτου αλόκ, πιχοκτου τάγει τέμα του είναι χιλουγίτ οχαόγιαν ενίτουν. Τάκω, τακούγι ο χαρταλόκ, τακα νούνα βουνή να πάρτου χαγινάτα πιχοκτου να πάρτου χαγιτούλου, να πάρτου λεούλου. Πιχοκτον ατσιγί χαρτα νημμάτα, οκο ατακο βιο χαρτα λόκτακ. Ιβί, πιχοκτου τάγει να πάκο τάγει λό, τέμα του είναι να γελουγίτ, κανάγι νίτοκ ισοάνι. Αμμαλό, χαζαγέγγουάτ, πιχοκτου τάγει τεκτιτιλουγίτ, κάπηλε αγιαγουνάτον. Κάπηλε αγιαγουνάλα χατσακί, τομίκ. Χωμολί. Χωμουλεκ το μασόγω με γιουγίλο να γατάνα να γιαγω σε χωμουλεκ. Είμαι εγώ τσιμαγιο τίμικ, να γιαγω του είναι σου. Είμαι εγώ τσιμαγιο μου τίμι μου τέχει τρέιτιτ, να γιαγω γουν να σου τάνα χωμουλεαπικ. Σαν γέλη σημαγιο, τα χάμα βακτουάτου, σαν νιγιο, να οκου του είναι ανακ χαζιακ σημαγιο νοτ, ανακ κοτ αονακ του νοτ, ήγα λόγου ήλου να γα αμάγιλο. Να γιγουμεκ σημαγιο νουλου, να γιτου είναι λόγου, λέω.
0: Να κομμέχω να τάνε πήγαρε γατά ουκο χαλονάτη του ατι χαχατά λόγματα ενώτη του του είναι γατά τούτα βία πιούμματ οχαο σίβουτ αννάγε γασχωτάρε χαρακτήγω κησιένι χαουζίγε αγώμα γιουβινή ουτσίτα μακκουνίγω χαρακτάκτα τίνι ουκουνίγα αλλαχωτίνι πισιμαγιονί χαλονάτη του τέγιο botanical knowledge of Inuit of Kangaksuyok, the botanical knowledge of Inuit of Umuyuk and Kutjarapik, the zoological knowledge of Kangaksualutjok, traditional medicine by Inuit Kativik Ilisagnilrenik, competences, cultural competences, KI, teko napakdiw hakein takkanoa tabinikilnia tutsunga. Ohalorite, oral history of Nunavut, Amalo, common plants of Nunavut.